0: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
1: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και την βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
2: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
3: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
1: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
4: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
7: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
11: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
12: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
13: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα,

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
1: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
3: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
4: Είναι γυναικοκτονία.
3: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
5: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
5: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
7: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
2: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
8: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
9: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.

0: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
1: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
0: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
2: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
1: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
3: Είναι γυναικοκτονία.
2: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
4: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
0: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
4: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
6: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
7: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
8: Μη ρισκάρετε την εξαφάνισή του.
9: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
10: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267 10 27 320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον οργανισμό κατά των ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
2: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
3: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
2: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μια μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα δέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα δέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.

0: Τα άγρια ζώα έχουν και αυτά δικαίωμα στη ζωή.
1: Έχουν δικαίωμα να ζουν πάνω στον πλανήτη αυτόν που οι άνθρωποι τους τον κλέψαμε και τον χρησιμοποιούμε σαν να είναι μόνο δικός μας.
2: Τα άγρια ζώα και πουλιά έχουν δικαίωμα να υπάρχουν ελεύθερα και ευτυχισμένα.
3: Όποιος δεν έχει σεβασμό για αυτά, δεν σέβεται τη ζωή.
4: Γιατί η ζωή είναι πολύτιμη για όλους.
5: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210

0: βοήθεια. Φύγε μακριά.
1: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
3: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
4: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
1: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια.
3: Πριν αναλάβεις ένα ζώο, μάθε τις υποχρεώσεις σου. Συμβουλέψου τον κτηνίατρο ή τη ζωοφιλική της περιοχής σου και αν είσαι σίγουρος, δώσε μια ευκαιρία σε ένα δεσποτάκι.
2: Τα ζώα δεν είναι σκουπίδια.
4: Η δηλητηρίαση, ο βασανισμός, η εγκατάλειψή τους είναι ποινικό αδίκημα. Κατήγγειλε το στην αστυνομία.
3: Μάζεψε τις ακαθαρσίες του σκύλου σου στη βόλτα. Είναι δείγμα πολιτισμού.
4: Στήρωσε το κατοικίδιό σου και προστάτευσέ το. Μη στερήσεις την ευκαιρία σε ένα δέσποτο ζωάκι να βρει σπίτι, αφήνοντας το δικό σου να γεννά ανεξέλεγκτα. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zail.gr.
5: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
6: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
5: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
7: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
6: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
8: Είναι γυναικοκτονία.
7: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
9: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
6: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
7: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
5: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
9: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αυτή είναι καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
1: Σε ολόκληρη την Ελλάδα, χιλιάδες υπέροχα πλάσματα βρίσκονται στα αζήτητα και περιμένουν. Αν πραγματικά αγαπάς τα ζώα και πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στις ευθύνες ενός κατοικίδιου, δώσε την ευκαιρία σε ένα αδέσποτο να βρει μια οικογένεια. Επισκέψου το καταφύγιο ή τη φιλοζωική ομάδα της περιοχής σου και άσε ένα από αυτά τα μοναδικά πλάσματα να σου δείξει την αγάπη του. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. www.zeil.gr. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσπο.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
1: Hey, you see? Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε? Καλή. Modular Battery.
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
6: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι το βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
8: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
7: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Μπάστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
4: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food μπιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
2: Timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

0: Live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, music bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
6: Hey, εσύ! Ναι, εσύ. Θες μπαταρία, ε? Καλή. Modular Battery.
7: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
8: Γιάννης Μουτσόπουλος.
9: Night Light.
8: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
9: Night Light. Light.
8: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Φέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
4: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
5: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
6: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
6: Καλό!
4: Δεν υπάρχει!
6: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώσης στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
7: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
10: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου, εσύ!
9: Πω, πω! Ξυλόφουρνο στο Απέργη γίναμε!
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το Απέργη.
11: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
10: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
11: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
10: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26711-026-39.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις. Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Laskaratoshome.gr. Laskaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Laskaratos Home και laskaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
0: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά, είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 2671022910.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI Eco Master. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
6: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
8: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
7: Και την έχεις.
8: Αμικροπληροφορική.
7: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
8: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
7: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
7: Αμικροπληροφορική.
8: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails and unforgettable memories.
1: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
2: Modular Battery. Εδώ τα έχουμε όλα. Μπαταρίες για ό,τι κινείται και όχι μόνο. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Modular Battery Κεφαλονιάς. Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267 1300 590.
3: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Pal. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Pal. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
4: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
5: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
6: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
5: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
7: Είναι γυναικοκτονία.
6: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
8: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
9: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
10: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
11: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: τουλάχιστον πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
2: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
0: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
3: Γεια σου, παξιμαδάκι μου! Κουλουράκι μου! Βουτηματάκι μου εσύ!
2: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε!
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
4: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
3: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
4: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
3: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
9: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
8: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
9: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
8: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
8: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο,
3: κιθάρα,
4: ηλεκτρικό μπάσο,
3: drums,
4: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ, με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώσης στο Αργοστόλι και στο elektragora.gr.
8: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon, sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
11: Γιάννης Μουτσόπουλος.
12: Night Light.
11: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
12: Night, light, light.
11: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο. kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
7: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
8: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
5: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπόλα, χταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
2: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
5: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
4: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
5: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
4: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Έχετε 4+1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4+1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear ή Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
8: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
7: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια.
9: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.

0: Και 1, 2, 3, 4.
1: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
1: Από το Do μέχρι το Si
2: και από το χθες στο σήμερα.
1: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
2: Πιάνο,
1: κιθάρα,
2: ηλεκτρικό μπάσο,
1: drums,
2: μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
1: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
2: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
3: Get ready to ignite your nights at So Simple Bar in Lassi Argostoli. Join us every evening for non-stop beats spanned by our live DJs, lighting up the dance floor until dawn.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bakeval. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bakeval. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakepal.gr.
2: Hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Μόντιλε μπάτερι!
3: Μόντιλε μπάτερι! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
4: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βέστον! Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι!
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Κάθε βράδυ, λίγο πριν δύσει ο ήλιος, το τραπεζάκι φωτίζεται από γεύσεις και αρώματα. Στο Veramente, η ελληνική κουζίνα ντύνεται με αγάπη, φροντίδα και ντόπια υλικά. Κάθε πιάτο, μια ιστορία. Κάθε δείπνο, μια εμπειρία.
6: Για όσους αγαπούν το καλό φαγητό και τους όμορφους καλοκαιρινούς βραδινούς ρυθμούς. Veramente, στο τραπεζάκι Κεφαλονιάς. Από τις 6 το απόγευμα. Κρατήσεις στο 267 10 31 486.
7: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratos.home.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.
8: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυκτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης. Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
1: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί τιμολόγιο Pro.
0: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
1: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
0: Επιλέξτε τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
1: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
0: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
2: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
9: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
10: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
9: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
10: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
9: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
9: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Κις FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953 για τον Εύρο Κίτρε 88,3 για την Κεφαλονιά

για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Salad Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά θα περιμένουμε εσάς και τα μνήματά με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media, όλο το website και το app εναλλακτικά. Για όσους δεν δουλεύουν social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Ό,τι σας βολεύει,

αράστρα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που γράφουν ήδη. Καλησπέρα να πω μια στη Σοφία. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θα έρθει λιγάκι.

17-17,5 λεπτά. Σεξι, πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct του Αργύρης Μουσέλης κοντά σας. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το φαγή δεν είναι μόνο το delivery φαγητού, το φαγή.gr και σούπερ μάρκετ, κάφες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοπολίων, να καλά ακούσες τα λούδια στην κυρία από σένα, πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Το σίγουρο είναι ότι και σήμερα σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα. Να είστε σίγουροι, εκτός από λίγους και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων, θα σας μιλήσω για όσους ιερείς που προσπαθούν να αναχαιτήσουν ουκρανικά ντρόνς με λιτανίες. Κι όμως, όταν το νότιο Σέλλας χορεύει, θα σας πω για ένα μαγευτικό βίντεο που αστροναύτη μέσα από διαστημόπλοιο, θα αναφερθούμε σε αυτό δηλαδή. Επίσης, να μιλήσω για τουρίστες που πλήρωσαν 44 ευρώ για τα δύο παγωτά στη Ρώμη. Και δεν ήταν τα 44 ευρώ, είναι ότι είναι ό,τι χειρότερο έχουν δοκιμάσει ποτέ.

Δημοτικό έθριος και 30 και τέλος το Αργοστόλι στην Κεφαλονιά, έθριος και 27 βαθμούς Κελσίου. This is Champion από Ράμπο και... Sorry, Ράμπα, όχι Ράμπο, Ράμπα και Σπάρο και Μπαρμπόσα. Να πω μια καλησπέρα και στην Αφροδίτη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να πω μια καλησπέρα στο Γιάννη που ακούει από τη Μυτιλίνη και το Δημήτρη από την Καλονή της Λέσβου.

0: Φοβερό track, πολύ δυνατό. Diamond Girl, σε remix από Provi. Λοιπόν, μην ξεχάσετε το διαγωνισμό που τρέχει και σήμερα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλη μέρα τρέχει.
1: Okay.
0: Από το djmix.gr και την νούμερο 1 λυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα, Pizza Fan. Κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή. Κάποιος ή κάποια τυχερός τυχερή κερδίζει δύο πίτσες Bianca Al Forno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια.
1: Okay.
0: Μεταξύ άλλων άμεσα από 9 γεύσεις. Να την επιλέξετε, θα τις επιλέξετε εσείς. Τι πρέπει να κάνετε, θα πρέπει να ακολουθήσετε το djmix.gr στο Facebook και στο Instagram. Θα βρείτε το ανάλογο post με τίτλο Giveaway Time. Φυσικά κάνετε follow στη σελίδα και στο Facebook και στο Instagram. Κάντε like στο post Giveaway Time, tag δύο φίλους στα σχόλια και γράψτε ποια είναι η αγαπημένη σας

0: αυτόν, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonia-focus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonia-focus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
8: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
9: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
10: Είναι γυναικοκτονία.
9: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
11: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
8: για κάθε γυναικοκτονία.
11: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 0422 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
1: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
2: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
0: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

Bye.

πραγματικά γίνεται απόλαυση. Λίγο πριν είναι I feel love σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, ενώ τώρα το αυτό που ακούτε είναι το χαλά, αλλά με συμμετοχή από ο Franz Mercer. Δύο επιτυχίες back in the mix. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Καλησπέρα στη Βάσο που ακούει από την Καλαμάτα, όπως και ο Ηλίας.

Φανάμε αυτό το τρακ στα 13,5 λεπτά πριν τις 7. Πρέστον Χάρις, Χιούγκελ, αυτό είναι το Losing Out. Έκανες παραγγελία από το φαγή. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγή Rewards του φαγή.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει και θα σας μιλήσω για αυτό που έλεγα στο ξεκίνημα. Τα ουκρανικά drones μεγάλου βεληνικούς γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα, δοκιμάζοντας σοβαρά τις δυνατότητες της ρωσικής αεράμυνας. Ωστόσο, η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία πιστεύει ότι υπάρχει ένα πράγμα που η στρατιωτική τεχνολογία δεν μπορεί να ξεπεράσει. Και αυτό είναι η δύναμη της προσευχής. Έτσι λοιπόν, στις 12 Μαΐου, Καμσκάια και τον Ιερό Σταυρό στην είσοδο της περιοχής Κυρόφσκι. Η πόλη μας δέχτηκε πρόσφατα αρκετά πλήγματα από drones και για να ανακουφιστεί αυτή η μάστιγα, ο επικεφαλής Μητρόπολης του Πέρμ τέλεσε δέηση

αυτό είναι ο DJ Hermes και ο Fly. Αρκετά δροσερό, αρκετά καλοκαιρινό σε αφρολάτι χάους ρυθμούς. This is Basil.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στον περιφερειακό Αργοστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 267 10 274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
4: Πες το ρε άνθρωπε.
3: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
5: Γιαγιά!
6: Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
8: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου!
11: Γεια σου, παξιμαδάκι μου, κουλουράκι μου, βουτηματάκι μου εσύ!
10: Πω πω, ξυλόφουρνος του Απέργη γίναμε!
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο του Απέργη.
13: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
12: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
13: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
12: Σουηδίας 2, Αργοστόλη, 26711-026-39.
14: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
8: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710 22910.

Ερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα, 5-5,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix, live and direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας σήμερα, 3η 9 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα. Δευτέρα, Παρασκευή, 6-8 και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μητσέλη Ισλάμ, 100,5. Για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, FM 89 για το Ηράκλειο Κρήτη, DRS 953 για τον Εύρο, Hit Radio 88,3 για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσει άλλα η Dog Pizza Fans Spicy και ζάχαρο πλασίου. Βιενέζα.

0: our epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So simple, Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi.
3: Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
4: Σχολή Μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
3: Από το Do μέχρι το Si
4: και από το χθες στο σήμερα.
3: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
4: Πιάνο.
3: Κιθάρα.
4: Ηλεκτρικό μπάσο.
3: Drums.
4: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
3: Σχολή Μουσικής Do Re Mi.
4: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
3: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
5: Ε, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Modular Battery!
6: Modular Battery! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Modular Battery Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267.300.590.
7: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
8: Γιάννης Μουτσόπουλος.
9: Night Light.
8: Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light.
9: Night Light. Light.
8: Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Πρέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι. Grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Every evening, just before the sun sets, Veramente comes alive with flavors and aromas. Greek cuisine, crafted with love, care, and local ingredients. Every dish, a story. Every dinner, an experience.
6: For those who love good food and the gentle rhythm of summer nights, Veramente, in Trapezaki, Kefalonia. From 6 p.m., find us on Facebook, Veramente Restaurant.
7: Το ιδανικό κλίμα δεν εξαρτάται από τη γεωγραφία. Το ιδανικό κλίμα εξαρτάται από την εμπειρία. Γι' αυτό για το κλίμα του χώρου μας επιλέγουμε πάντα Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Πώληση, εγκατάσταση και σέρβις του εξοπλισμού που εξυπηρετεί το χώρο σας. Επαγγελματικά ψυγεία και αντλίες θερμότητας. Με 15 χρόνια εμπειρία και τις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς, αποτελούμε την ιδανική επιλογή. Κλονής Τεχνική Ψυχτική. Βρείτε μας Σουηδίας 10, Αργοστόλη. Κλονής. Ιδανικό κλίμα.
8: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστικα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοpro.gr.
1: Τιμολόγιοpro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Δέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
6: για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

Θέλεις απίθανο specialty coffee, υγιεινά θρεπτικά μπολ, λαχταριστά σφολιατοειδή και snack και fast food λιχουδιές? Παρές το 1961. Όχι, δεν είναι αυτό το νούμερο, μη βιάζεσαι. 1961 είναι το αγαπημένο σου μαγαζί στο

0: Περιακού Αργουστολίου που τα φτιάχνει όλα αυτά. Το νούμερο είναι 2671-10-274. Τώρα πάρε. Α, είναι και στο eFood.
1: Πες το ρε άνθρωπε.
0: 1961. Ένα σημείο, πολλοί τρόποι να το απολαύσεις.
2: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
3: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
2: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
3: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
2: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
3: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο τιμολόγιοπρο.gr.
2: Τιμολόγιοπρο.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
4: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο.
5: Βρείτε όλα τα προϊόντα Midea στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκώση στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
4: Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Έχετε 4-1 λόγους να νιώθετε ασφάλεια. 4-1 λόγους να μετακινήσετε με σιγουριά. Ελαστικά Κονταράκης. Με αγορά 4 ελαστικών Goodyear Bridgestone σας κάνουμε δώρο την ασφάλισή τους για ένα χρόνο. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2671022910.
6: Get your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
7: Καλημέρα, τυροπιτούλα μου.
8: Γεια σου, παξιμαδάκι μου, κουλουράκι μου, βουτηματάκι μου εσύ.
7: Πω πω, ξυλόφουρνο στο απέργι γίναμε.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκα, χειροποίητα, λαχταριστά αρτοποιήματα μόλις ξυπνάς, σκέφτεσαι μόνο το ξυλόφουρνο το απέργι.
10: Κάθε μέρα χειροποίητες τυρόπιτες, παξιμάδια, κουλούρια και βουτήματα.
9: Ανακαλύψτε ποικιλίες χωριάτικων ψωμιών από προζύμι, αλεύρι ζέας, καλαμπόκι, σίκαλη και γεμιστά πολύσπορα.
10: Όλα στο ξυλόφουρνο. Παραδοσιακά, όλα όπως παλιά.
9: Σουηδίας 2, Αργοστόλη. 26 7 11 026 39.

0: epic live rock music nights where guitars are taking control and crowds cheer. So Simple Music Bar. Your ultimate spot for music, cocktails, and unforgettable memories.
1: Και εν, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Do, re, mi. Τρεις νότες είναι αρκετές για να σου αλλάξουν τη ζωή.
3: Σχολή μουσικής Do Re Mi. Ξεκίνα σωστά και μάθε από τους καλύτερους.
2: Από το Do μέχρι το Si
3: και από το χθες στο σήμερα.
2: Τμήματα κλασικής και σύγχρονης μουσικής.
3: Πιάνο.
2: Κιθάρα.
3: Ηλεκτρικό μπάσο.
2: Drums.
3: Μπουζούκι και πολλά ακόμα. Για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα.
2: Σχολή μουσικής Do Re Mi.
3: Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου.
2: Κλείσε τώρα θέση στο doremi.com.gr.
4: Ε, hey, εσύ! Ναι, εσύ! Θες μπαταρία, ε! Καλή! Μόντιλε μπάτερι!
5: Μόντιλε μπάτερι! Εδώ τα έχουμε όλα! Μπαταρίες για ό,τι κινείτε και όχι μόνο! Επισκεφτείτε μας στο κατάστημα Αργοστολίου και βρείτε ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς! Μόντιλε μπάτερι Κεφαλονιάς! Λεωφόρος Βεργωτή 172 Αργοστόλη και όλο το 24ωρο στο 267-1300-590.
6: Ποιο είναι το μυστικό που κερδίζει σε εμφάνιση, γεύση και είναι πάντα το ίδιο απολαυστικό? Bake Ball. Τρεις σειρές μειγμάτων για κρέπα, βάφλα και pancake που παρασκευάζονται μόνο με νερό. Ιδανική επιλογή για τους επαγγελματίες εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Με την πολυετή εμπειρία και τα υψηλά στάνταρ ποιότητας της Crepaland. Έτοιμα μείγματα ζύμης Bake Ball. Δοκιμάστε τα και δείτε τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο 210-38-30-435 και στο bakeball.gr.
7: Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι.
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι. Αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.

0: Αυτός είναι ο Διονύσης.
1: Και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή, η Μαρία, που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο, χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
3: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night Light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss. Γιάννης Μουτσόπουλος. Night Light. Night, light, light. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη στις 10 το βράδυ. Στον 100,6 Kiss.

0: Βέστον! Βέστον, πάλι όλες γύρω του είναι!
1: Δεν ξέρω τι του βρίσκουν. Εμείς είμαστε πιο ωραίοι.
2: Πιο ωραίοι, ναι, αλλά ο Μπούμπης χτενίζεται στη Δέσποινα.
3: Στη Δέσποινα?
2: Ναι, grooming time with Δέσποινα.
3: Grooming time with Δέσποινα.
4: Όλη η φροντίδα που χρειάζονται οι μικροί μας φίλοι.
5: Θέλετε άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση για Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο? kefalonyafocus.com. Η επικαιρότητα λεπτό προς λεπτό για όλα όσα θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι. Με σωστή και ποιοτική αρθογραφία, αντικειμενικότητα και αλήθεια. Το site του τόπου μας που στέκεται δίπλα στα προβλήματα του πολίτη με ειλικρίνεια και αμεσότητα. kefalonyafocus.com. Η ενημέρωση τη στιγμή που τη θέλεις.
6: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
7: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
6: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
8: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
7: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
9: Είναι γυναικοκτονία.
8: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
10: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
7: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
8: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα, για την Κλειό,
6: για κάθε γυναικοκτονία.
10: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ψάχνεις για έπιπλα που σου κάνουν κλικ? Lascaratoshome.gr. Lascaratos Home. Ανακάλυψε μοναδικές ευκαιρίες και ζήσε σε ονειρεμένους χώρους. Δημιούργησε ζεστές, κομψές γωνιές με έπιπλα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Lascaratos Home και lascaratoshome.gr. Χώροι να ζεις, να εμπνέεσαι, να ονειρεύεσαι.

0: Δεν σου λέει την ώρα. Δεν σου κλείνει ραντεβού με γιατρό. Δεν σου λέει δρομολόγια πλοίων. Αλλά είναι το νούμερο που δεν ξεχνάς ποτέ. 1961. Το αγαπημένο σου σημείο σε όλο το νησί για specialty coffee το πρωί, παραίστηκα ποτά το βράδυ και 360 θέα σε όλο το Αργοστόλι. 1961 Coffee and More. Στον περιφερειακό Αργοστολίου και στο 1961.gr.
1: Αυτός είναι ο Διονύσης και για τις τιμολογήσεις του χρησιμοποιεί την εφαρμογή της ΑΔΕ.
2: Και αυτή η Μαρία που χρησιμοποιεί Τιμολόγιο Pro.
1: Ο Διονύσης φτιάχνει καρτέλες πελατών και ένα σωρό άλλα πράγματα μόνος του, αλλά είναι δωρεάν.
2: Η Μαρία τα φτιάχνει όλα με λίγα κλικ στο Τιμολόγιο Pro και έχει τη φθηνότερη τιμή της αγοράς με 50 ευρώ το χρόνο χωρίς κανένα περιορισμό.
1: Επιλέξτε Τιμολόγιο Pro. Μόνο με 50 ευρώ το έτος και κερδίστε το χρόνο σας πίσω.
2: Ξεκινήστε τώρα δωρεάν στο timologiopro.gr.
1: timologiopro.gr. Απλά, γρήγορα, επαγγελματικά.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
3: Καλό! Δεν υπάρχει!
4: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Βρείτε όλα τα προϊόντα Eskimo στην ανανεωμένη expert ηλεκτραγορά Κοκκόσης στο Αργοστόλι και στο ηλεκτραγορά.gr.
5: Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Ditch your steering wheel. Take the captain's helm, matey. Set sail with dreamy cruises in wild and wondrous Kefalonia, where hidden coves, crystal waters, and feasts fit for sea kings await. Climb aboard our classic Greek vessel and chase the horizon. Sun, sea, and a splash of wine in hand. This ain't your average boat ride. This is adventure the Greek way. Dreamy Cruises. Book now at dreamycruises.gr and let your dreams set sail.
5: Δεν είναι μόνο τα ελαστικά. Είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η οδηγική απόλαυση. Γι' αυτό μας εμπιστεύεστε χρόνια τώρα. Ελαστικά Κονταράκης. Μας εμπιστεύεστε για την ποικιλία σε ζάντες, για τα επώνυμα ελαστικά και για το 24ωρο συνεργείο που είναι κοντά σας πάντα. Ελαστικά Κονταράκης. Κρανιά, Αργοστόλη και στο 26710 22910.

0: Η υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
2: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή. Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
3: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
4: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
2: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμφρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε, δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
11: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
12: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
13: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
14: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
15: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
16: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
13: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
2: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
3: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
4: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
5: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
3: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
6: Είναι γυναικοκτονία.
5: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
7: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
8: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
9: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
10: για την Κλειό,
11: για κάθε γυναικοκτονία.
7: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς. Ούτε το επιλέγουν.
13: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
14: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
15: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
16: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: υγειονομική κρίση του COVID-19 ενέτεινε τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Η χρήση αλκοόλ και άλλων νόμιμων και παράνομων ουσιών αυξήθηκε. Τα παιδιά και οι έφηβοι ανέπτυξαν εντονότερη εξάρτηση από το ίντερνετ. Σε αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει να μένουμε απαθείς. Αν αντιμετωπίζεις πρόβλημα, μη διστάσεις. Τηλεφώνησε στο 267-10-27-320 και κλείσε το ραντεβού σου χωρίς κανένα οικονομικό κόστος. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών ΟΚΑΝΑ. Στα δύσκολα, κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος.
1: Τα ζώα έχουν ανάγκη από προστασία.
2: Όταν υιοθετούμε κάποιο, μην αμελούμε την ηλεκτρονική σήμανση.
3: Μη ρισκάρατε την εξαφάνισή του.
4: Θα ρισκάρατε να χάσετε το παιδί σας χωρίς να υπάρχει τρόπος να ξαναβρεθεί. Γιατί το κάνετε για τον καλύτερό σας φίλο.
5: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.
7: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
8: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
9: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
10: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
8: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
11: Είναι γυναικοκτονία.
10: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
12: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνηση με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλονιάς στο 2671-020-022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
13: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
14: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
15: για την Κλειό,
16: για κάθε γυναικοκτονία.
12: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Τα ζώα δεν είναι δώρα ούτε παιχνίδια. Η απόκτησή τους έχει υποχρεώσεις. Πριν ενδώσετε στα παρακάλια των παιδιών σας για κατοικίδιο, επισκεφθείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας. Προσφέρετε μία μέρα εθελοντικής βοήθειας και ενημερωθείτε για τις ανάγκες των ζώων. Μάθετε για τις άθλιες συνθήκες των παράνομων εκτροφείων και την κατάληξη των ζώων που εκτρέφουν. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα ξεπερνούν το εκατομμύριο. Μη συμβάλλετε στη διαιώνιση του προβλήματος. Και αν τελικά είστε σίγουροι, ανοίξτε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο. Ζωοφιλική Ένωση Λιούπολης. www.zail.gr.
1: Δεν τη σκότωσε από αγάπη.
2: Δεν ήταν η κακιά στιγμή.
3: Δεν ήταν έγκλημα πάθους.
4: Δεν ήταν οικογενειακή τραγωδία.
2: Δεν είναι απλά ένας θάνατος ή μια δολοφονία.
5: Είναι γυναικοκτονία.
4: Μίλα. Σπάσε τη σιωπή πριν να είναι αργά. Ζήτησε άμεσα βοήθεια. Φύγε μακριά.
6: Εάν βρίσκεσαι σε κίνδυνο, επικοινώνησε με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών και Φαλονιάς στο 2671 020 022 ή στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 7 μέρες την εβδομάδα ή στην άμεση δράση στο 100.
2: Για την Καρολάιν, για την Ελένη,
4: για την Σάρα, για τη Σβετλάνα,
3: για την Κλειό, για κάθε γυναικοκτονία.
6: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αυτή είναι η καρδιά ενός εμβρίου όπως ακούγεται στον υπέρηχο. Ίσως αυτός ο ήχος, αν είσαι κι εσύ έγκυος και αισθάνεσαι μόνη και αβοήθητη, σου δημιουργεί ανασφάλεια και άγχος. Το ίδιο και στο παιδί που πρόκειται να γεννηθεί. Ησύχασε. Δεν είσαι μόνη. Στην αγκαλιά θα βρεις υποστήριξη για σένα και το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο. Πες στο www.agalia.org.gr ή τηλεφώνησε στο 210-88-28-788. Σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που ξεκινά τώρα, δες μόνο τα θετικά. Έλα στην αγκαλιά.